Και τι ξέρω από τον Νικολόγο τα Family Arillo. Που έμα και το State Secret, Αντί Μαρία, να Τζέσι, να Τζέιμπλεμ, να Εντζή, να πει κανένα ο κατά Boys Arillo. Που έκανε η Titan All Boys Lab, να μην ολούς την τζίλο. Old Girls Arillo, όλα έτσι, Λαβλίνεν, Φωτσίνα, yeah. Αμψόλνα. Αμψόλνα, πει το άντζι, σέβι, άρε, μπέλι, μπίτ, λάβ, να σε και να μπορείς. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.